Πουτοιό ετή ταν σοιό μα παν κακά μποτεν πατρικάν τόν μιαν καπουτάιαν λιάν.